Απιλσίντλι, σύντλι, μέσλι, ο κίτσιπιλ, σύντλι, σύντλι, τόναλ, τλασκαλτσιπάγουα, πάμπιλ, κλίλτσιν, μουσέντλι, αγουάντλα, το τόναλ.